Billy και η ποινή της Angela Eves Μανέμπα το ταγιά Μπαχώνα μας έχει ένα σένο UFM Into With You. Before that we played Rhonda Lake και ποινά για Stay Here Stay Near και τσινούμε τσάτσι ρισμόρα σαν ρόχο τσιμε και λατσόνε ρμπόελα κομμάρα χωνιά να κουάρε έτσι αμικίλη ποινή μου και ρατάν τάτα ηλία Against All Odds για στο πασέο σα Westlife και τώρα πατσάμε κακά που είναι στο πασέο σα Westlife είναι ποινά τσάπο ένα μου ματσάτσι για ρεμχώνα Tears for Fears, Pinaya, Women in